0: Μας. Ήταν κύριε Μπένετ. Μπένετ. Ήταν κύριε Μπένετ. Ήταν ο Αγνωσί Μοίτ. Μπένετ. Είναι κύριε Μπένετ. Γιάμγε Μπένετ. Μπένετ γιάμγε. Γιάμουν ο Μπέν. Ιμιάνο.
1: Αμιέρι κυμάρε. Χαμαρουζό.
0: Χαμαρουζό. Congratulations Μπέν. Σίμω είναι Boeing. Νεπα
1: 30,000. Κογκόι.
0: Congratulations.
1: Okay.
0: Bongesi. Bongesi sana. Ben. Ni basamok. Si moy ni basamok. Si moy ni basamok. Si moy ni basamok. Status 74 hash. Aljinga ticket number 7. Ticket number 7. Ticket number 7. Ticket number 7. Si Moisego Daddy. Ticket number 7. Ticket number 7. Ticket number 7. Ticket number 7. Star 274 hash. Ye mogere chi. Mami chine ga kwal ticket atata moja. Mami chine ga kwal ticket ata moja. Star 274 hash. Star 274 hash. Star 274 hash. You mogi re chi daddy. You go 2 minutes. Star 274 hash. Star 274 hash. Ticket number 7. Aljinges si moito. Aljinges ticket number 7. Si moito. The Mosomok. Never 30,000. $30,000.